Κατά να πάει κόσμο κάνει και χαρμανάνε και χβαλέρια τσιό και πάει πιθού σου μάχτα χωριτσίμος που κάνει η μάνα τα ροκούς που κεσάρ χάχα έτσι μπάπη φέρια του κύμα. Αβέρ, η τσάση αμάν του τσικτά τα ουγιαρίς που κασούν και ο κεσικό να σύνα κεσάρχα. Ουγιαρίνα, ουγιαρίνα, αβέρ.

για τα κονάγκα ρεπό παγκασόν τη Γουαταμάτα, τα κυκονιτάμα, νεσιαλχάνκου και. Ο αέρα είναι πιέδο συνέχεια να πάει καμό. Αϊκό, κουεκίτα, αν προφαβόρ του Σουριτσιουά, οι κονισαργανκίτσια, κάη πίνε κάσια, αν κουεκίτα, στόκου, αν κουνάπα, ερμανό, νέοι, πανιόλι, το χρυκό πατό, σουρπαρίσπα, κάτσε.

ή και οι τέταρμα από οικούς πεκάσιαν Χούλια. Σόβριναν κάσιαν, Χούλιαχα. Entonces, Julián Apecos Pecasian Tiuntaga, Don Santiago, su tío.

Α, Γινάτα, Γινάτα, του σουρπαρίστα κανάν και αυτήν. Α, τούκου, η Ουασίπη, φαμιλά, κούσκα. Τα κυκούνα και σοχτήν. Κα, μάνα και τα κακάσιλια τα τσουτσα, πιουγερίνα. Του σουρπαρίνα, απρούτσια αρπαρίνα. Αβέσε, μάνα κάνει τσου τιεμπίτο. Πέρα, βουάνου, κάει πρόγραμμα τσε πέκα. Τούκου, η κούσκα τσακού πακάντσε. Η τσεχιόκα τα κυρπαρίνα και αυτήν. Τα κυρπαρίνα τσεχτήν. Του σουρπαρίνα και αυτήν. Του σουρπαρίνα τσεχτήν. Ε, Ari, Ari, chay pa programa, piki chakis, kran, kunaban, kuske, chakus, pekan. Pio dos en esta, kuske, chakus, peke, sanche, kai, piki chaki, waki, chipi. Chay, jota, hermanos, hermanas, entonces, kai, waira, simi, pio dos semana, tapacha, taki, si tus wampis, chimpa, y kamus, pekaiku, sinche, jatun, una, kuiban.

Να πάει κουσί τους και αμούς πάει κάσιαν ή και χιώτας να πάει κουσί πάει κασούν και χτούκοι ούι αρή μου κουνάτα. Πάτσι πάτσι ερμάνος Παύλο Νταβίδ Τσόκεν, hablando de fiestas, agostos, patria, περίπτου un temita de Sicuri y Palas, ανεμός πάει κάσιαν, ή. Άρη, άρη, πείτε χα κατσιν παμάντα, τσαπουκα μου σιάν, ρε. Πάνω, πάνω, πάνω, για. Και δικουτσιμούς που κατσιάν κουράει με τσακουνάτα ψάει. Βένω, για. Καίπι, βαχμεσαχήτων, νιν, όλα λουτσίτο, σαλούδος δεσδε χακατσιά, χατσαλιαπάτα, δε πάρτε δε λα φαμίλια Τσόκε Γρεγόριο, νιν. Γράσιας, Παύλο Νταβίδ Τσόκε. Και αν τα δεις, για τα χεμπίτα κατσιάν. Για πάει λουτσίτο, ασύλο παβολβέρ Βολίβια, δισε. ¿Qué? ¿Un asilo para volver Bolivia? ¿Cómo es eso? ¿Un asilo para volver Bolivia? Ya, te, ya me has hecho volar hoy, buscadito. Me estás haciendo volar, en serio. Vamos a ir mejor con la Francisquita.

Επικά επικαγκουρά κούσκα πρόγραμμα πικιτσάκη Βαϊρα. Είμαι πίοδο εν έχτα. Αρή τούκου γαγκουνάτα να πάει καμού πεκάικου πίοδο εμάν τα πάτσα. Κουνάκα εμάνιν. Α, καϊτακιστούαν να πάει κούσκα πεκασούν τσεχ. Πίτα να πάει κούσκα πεκασούν τσεχ. Τσάι πι ερμανά τσεχ ζωσαλία κάσεν. Άρη πάει τα εντόνσε να πάει κούσκα πεκασούν τσεχ. Καϊ κάσε τα κιστούαν. Rosalía, ¿qué ha hecho? ¿Está aquí en tu casa? A ver, Ullarina.

0: Ακουμενιά ο Παριβάχτη.
1: Η Μαϊνά.
0: Και από κουράτα ο Ρίτα για τσακάσπα. Περχαρίτη. Σίτσου σαπακούτι αχτούν. Αντζάτα ο αλάχτο. Μακικούνα. Χένα τα αχτσακικούνα. Κουακέχτην. Τουφτσούλιο. Δεσαλάλι.